Ιάρης Θεός. Αϊ, τσάμπα να κοντά στη δικάρη, σύμπα να ούτε τσάρι χαϊστούς, νομι άλλου καθώς.

σκούχα ένα Ιούνο. Καταρχήν και να σκούχα ένα Ρασιάν, κουτσάρι διό. Καουίλ τον πενάμα καπέι ετάχτο, τσικουτσάρι σπίρι του Σάντο, ραβάιστη.

μακρινού πρεσέγγια. Καχολχότια ουόκνο με άλλ. Αϊ καουέλτα μπενά. Ωραβάιστη, ωραβάιστα. Ατνο με άλλ κουτσάρα σπίριτου σάντο. Ρία απλάντσι κουτσάρα σπίριτου σάντο. Καουέσταχτσίκ. Χουντσίκ πριμέρ βολούμε. Αουέσταμτσίκ. Ριχούν σεγούντο. Espíritu Santo, un rabai, sí. Chitana, chueca.